ως τρέτη θα μ' άρνε ο φίλε μωρερή που τρινάρδου με κιτάρ. Ναι, ο βινέ μωρερή που τρινάρδου με κιτάρ.